0: Indianápolis. Pero vean, el día sábado se concentra hacia lo que es el medio oeste del país. Hablamos desde Detroit hacia Chicago y el área de Green Bay. Así que precaución con estas inundaciones, porque más allá de que es mucha lluvia, ya ha caído. La actividad pluvial durante esta semana ha sido abundante, así que los suelos están saturados. Estos sectores pueden estar viendo inundaciones. Si se fija, Chicago es uno de los focos de lluvia donde pueden estar recogiéndose más de 3 pulgadas de precipitaciones durante el resto de este fin de semana. Así que precaución.
1: ¿Qué pasa en el mundo? Nuestros corresponsales nos lo cuentan.
2: The Arab Media Summit entered its final day with a host of announcements, but many conversations were still dominated by conflict in the region. Earlier this week, there had been chat that escalation is on the way. However, today I sat down with President Donald Trump's senior advisor to the Middle East, Massad Boulos. He said that stability was within reach and that there were no promises that President Trump has not delivered on.
3: Somebody had to tackle and had to address this nuclear issue.
2: Yeah.
3: As President Trump has said repeatedly, there is no way we can allow Iran to have a nuclear weapon. Just imagine a world, just imagine this region with a nuclear Iran. He's a person who delivers, and we've all seen President Trump deliver on his promises. Yeah. There's no promise that he didn't deliver on, whether it's a campaign promise or any other promise that he made.
2: He also discussed the upcoming midterm elections and said that the war with Iran was not likely to have any impact on the outcome of the polls. He said that for the average American voter, domestic issues would take priority. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai.
4: Serifos es una de las islas más bellas de las Cícladas. Detrás de su próspera industria turística se esconde una historia que sigue siendo en gran parte desconocida para la mayoría de los visitantes. La isla ha sido un importante centro minero desde la antigüedad. En el suroeste de la isla, los visitantes aún pueden ver vías férreas oxidadas, maquinaria, herramientas, vagones y plataformas de carga. Se trata de vestigios tangibles de la intensa actividad minera que marcó el paisaje de la isla hasta bien entrado el siglo XX.
5: Ο στόχος της εταιρείας Φίλων Σερίφου είναι διτός. Είναι πρώτον να διασώσουμε και να διατηρήσουμε αυτή την ζωντανή ιστορία των μεταλλείων Σερίφου. Γι' αυτό έγινε μέσα από τις καταγραφές, τις ζωντανές συνεντεύξεις που μας έδωσαν οι μεταλλουργοί και οι απόγονοί τους στο νησί. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θέλουμε να διαδώσουμε αυτή την ιστορία.
4: Las minas de Megalo Livadi son un lugar histórico, ya que allí los mineros protagonizaron su sangrienta huelga en 1916. Exigían la implantación de una jornada laboral de 8 horas y unas condiciones de trabajo más dignas a sus empleadores alemanes, la empresa Groman.
6: Es un histórico lugar, el cual queremos αναδείξουμε y να γίνει εδώ πέρα ένα υπαίθριο μεταλλευτικό μουσείο, το οποίο θα διηγείται την ιστορία χωρίς να υπάρχει φωνή. Με τα ίχνη απλώς. Ό,τι λοιπόν υπάρχει εδώ πέρα θα πρέπει να αποκατασταθεί.
4: El proyecto La Historia Viva de las Minas de Serifos ha sido posible gracias a la financiación de Identidad de las Cícladas, una importante iniciativa puesta en marcha por el Museo de Arte Cicládico en 2022.
7: Και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό οι προφορικές μαρτυρίες των μεταλλορίχων ή αλλιώς των μεταλλιωτών, όπως τους αποκαλούσαν στο νησί, να καταγραφούν, να ψηφιοποιηθούν και να μείνουν ως παρακαταθήκη στη νέα γενιά.
4: En un acto especial, antiguos mineros y descendientes de familiares de mineros compartieron sus historias y recuerdos con el público.
8: Και σε ρίγο της έχουν πάρει σπλάχνα, όλα μέσα, γιατί έχει κάτι στο έσκατο που δεν ξέρεις ακριβώς, να μου πεις μέσα χάνεσαι. Και τώρα που το σκέφτομαι εγώ αυτό το πράγμα, έχω με τι αναπνοή μου. Αυτό το πλούτο που έφυγε από εδώ δεν έμεινε τίποτα για το νησί. Που το νησί έπρεπε να είναι ένα μικρό Παρίσι, εάν ήταν σωστή η εκμετάλλευση από τότε.
9: Δεν υπάρχει οικογένεια μεταλλορίχων στη Σέριφο που να μην έχει είτε τραυματία είτε κάποιο θύμα. Τα μεταλλεία ήταν ευχή και κατάρα για τον τόπο. Κράτησε τους ανθρώπους εδώ στο νησί, γιατί τα μεταλλεία ήταν το επάγγελμα και η γεωργική, η ανασχόληση ήταν το παρεπάγγελμα.
10: Ένα κουφάρι άδειο της Σερίφου που το εκμεταλλεύτηκαν οι Γκρομανέοι, οι εκάστοτε εργοδότες που πήραν το μετάλλευμα, που ήπιαν το